0: σε Μέλο Ράδιο. Η βίντεο. Να το τυλκο χτες.
1: Παραγγούμε.
2: Ή
1: Potrzebuję
2: κάποιον να οπώνε. Κάσα
1: λέει
2: ίσω
1: αυτή τη στιγμή.
0: Φανταστικά. Σκουσία να μελωράδιο.gr.